0: θα πω.
1: Α, ναι, ναι, χαβάρσουλα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν Ιουτέτ Άλεφ. Αγίτα. Κοφσί.